0: πήγαινα, είχα γεννήσει μπένα.
1: Όπα!
0: Σου να στρελώσανε γίνα και βγήκα από την καβέρνα.
2: אוהבים אתכם, משפחת אדון, אוהבים אתכם.

κάτω από το φως του φεγγαριού σε συνοικίες δυτικές με στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους.

τώρα τη φωνή σου δίνει δύναμη πολύ και ξαναπιάνεσαι. Με ένα ουίσκι αγκαλιά και ένα τσιγάρο για μετά ξεχνάς τα λάθη σου. Τρυφογυρνάς εδώ και εκεί.

0: Θα τολμήσω να πω μερικά τραγούδια από μεγάλες κυρίες, όσο μπορώ να τα τραγουδήσω καλύτερα.
1: Και θέλω να έρθω να τη ρωτήσω.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Ξυπνάς καλά, βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

μονάχος ξενυχτάω, γυρίζω και μεθάω, να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα στα μάτια

χωρίς αγάπη ποιο ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σε διάκοψα μια στιγμή, ένα καλό παιδί φίλος μου θέλει να σε γνωρίσει. Με τρίβει να σε συστήσω.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Έλα μικρέ. Γεράκο μου.
1: Πάντα ήθελα να γνωρίσω ένα νέο. Το επόμενο τραγούδι σου. Χριστάκη.

0: έφυγες για να πας σε ξενοδοχείο να κοιμηθείς. Να πας φρέσκο στην αραβωνιαστικιά σου. Και τώρα τι βλέπω, μισό μπουκάλι κατέβασε ξημερώμα.
1: Κάτσε.
0: Τι χάλια είναι αυτά, ρε, δάχτηκες με κανέναν.
1: Θα πιεις.
0: Όχι, ένα καφέ θα πάρω. Λοιπόν, τι έγινε.
1: Τι να γίνει. Ό,τι γίνεται άμα πέσει ένα στροπελέκι στο κεφάλι σου.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Η αραβωνιαστικιά μου είναι μια τέτοια. Καμουφλαρίστηκε με ένα μαύρο μαντήλι. Κρύφτηκε πίσω από το θάνατο της μάνας της. Έβγαλε τα αυτιά σίδια και μου παρουσιάστηκε αγνή και αμόλυντη. Κι εγώ ο Χάνος πήγα να την εγκλητώσω από τον αγαπητικό της.

ζωή συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι